Ιωσήφ, και εσείς οι Ολύμποι, σε Απόστολοι, σε εσάς, απευθύνομαι αυτήν εδώ την προσευχή. Δώστε μας

Το καταγάς, τούτο λέγεις, Αΐδα. Βασκανώσες, Αΐδα. Τα δέτη καλά σάμα θωρώντι. Ομοτάταν βαφκούς αγγελέοντι τύχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδετο πεύκες. Τάς δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαλιάς. Και σήμεν, ο ημένε, γάμων μολπέων αηδάν, εστρίνων γοερών φθάνε.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Υιός γεγονός μέσω ύματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι την προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι μητρός απαθανάτων θόρε γιείων. Ουκέτη θυρών έκητο, μένων ιερό ενηλίκνο, αλόγανα ίξας, ζήτη βόας Απόλλωνος, ουδών υπερβαίνων υψηρεφαίος άντριο. Έλθα χέλη νευρών, εκτίσατο μυρίων όλβων. Ερμίστη πρότιστα χέλην τεκτίνατα ειδών, ηρά η αντεβόλησεν επαυλίηση θύριση βοσκομένη προπάρηθε δόμων ερυθυλαία ποιήν σάβλα ποσήν βένουσα. Διός δεριούνιος ιός αθρίσας εγέλασε και αυτήκα μύθον έιπε σύμβολον ίδιμη με γονίσιμον ουκονοτάζω. Χαίρε φιν ερώεσα, χωριτύπε δε τόσε τέρι. Ασπασί προφανίσα, πόθεν τόδε καλόν άθυρμα. Εόλον όστρα κονέσω, χέλης ώρες ζώσα. Αλίσω σεις δώμα λαβών, οφελός τιμιέσι, ουδαποτιμήσω. Σι δε με πρώτη στον ονήσεις. Οίκη βέλτερον είναι επί βλαβερών το θύριφιν. Ιγάρ επιλυσής πολυπίμονος έσε έχμα. Ζώους ίν δε θάνεις τότε

άκουσε κι εσείς οι Ολύμποι, σε ακούστε με, σε εσάς απευθύνομαι αυτήν εδώ την προσευχή. Δώστε μας

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Υιός γεγονός μέσω ύματι εγκυθάριζεν. Εσπέριος βους κλέψεν εκιβόλου Απόλλωνος. Τετράδι την προτέρη τίμην τέκε πότνια μέα. Ως και επί δι μητρός απαθανάτων θόρε γηίων. Ουκέτη θυρών έκητο, μένον ιερό ενηλίκνο, αλόγανα ίξας, ζήτη βόας Απόλλωνος, ουδόν υπερβαίνων υψηρεφαίος άντριο. Έλθα χέλη νευρών, εκτίσατο μυρίων όλβων. Ερμίστη πρότιστα χέλην τεκτίνατα ειδών, ήρα η αντεβόλησεν επαυλίηση θύριση βοσκομένη προπάρηθε δόμων ερυθυλαία ποιήν σάβλα ποσήν βένουσα. Διός δεριούνιος ιός αθρίσας εγέλασε και αυτήκα μύθον έιπε σύμβολον ίδιμη με γονίσιμον ουκονοτάζω. Χαίρε φιήν ερώεσα, χωριτύπε δε τόσε τέρι. Ασπασί προφανίσα, πόθεν τόδε καλόν άθυρμα. Εόλον όστρα κονέσω, χέλης ώρες ζώωσα. Αλύσω σεις δώμα λαβών, οφελώς τιμιέσι, ουδαποτιμήσω. Σι δε με πρώτη στον ονήσεις. Οίκη βέλτερον είναι επί βλαβερών το θύριφιν. Ιγάρ επιλυσής πολυπίμονος έσε έχμα. Ζώους ίν δε θάνεις τότε

Νύμφας βαφκίδωσιμη, πολυκλάφταν δε παρέρπον στάλαν. Το καταγάς τούτο λέγεις, Αΐδα. Βασκανώσες, Αΐδα. Τα δέτη καλά σάμα θωρώντι. Ομοτάταν βαφκούς αγγελέοντι τείχαν. Όσταν παιδιμένεος εφές αείδετο πεύκες. Τάς δε πικαδεστάς έφλεγε πυρκαλιάς. Και σήμεν, ο ημένε, γάμων μολπαίων αηδάν, εστρίνων γοερών φθέγμα με θαρμόσαο.

Μα τώρα βλέπω και έρχεται ο γιος του Μενικαία, όπου οι θεοί μας έστειλαν καινούριο βασιλέα. Κι αφού τους γέρους κάλεσε συνέλευση να κάνει, θα πει πως κατηβάνει στο νου του σοβαρό

Μα τώρα βλέπω και έρχεται ο γιος του Μενικαία, όπου οι θεοί μας έστειλαν καινούριο βασιλέα, κι αφού τους γέρους κάλεσε συνέλευση να κάνει, θα πει πως κάτι βάνει στο νου του σοβαρό